Και εγώ τε μάλλοντα το κάιγα, είτε του λατενέιε, τα βιαχωτά του. Αλλά λέω τενέιε, χορτάλο χάτου και τε μάλλον κολούα. Μάλλον είτε εγώ λαβά ο γεχείου, τον εγώ μα μαλλού, τον εγώ παϊά, χορτάλο χάτου εκεί μαούα και τε κολούα. Μα μάλλον το κελάω. Μα είχε λεβανά καουκόνα τε τουά, χαρτά και τον άλλο με τον αγαλέιο, μα ούχο και κολούα τε όλα μαλλολόμ, τε μανουία. Να βιαν έχω κολούα με να λαούν ο χόκι, πικότε χεκάου χόκι τε χοτενέι, ή μαουτσίνο χόκι λαβά. Εγώ νιλό τέναν παία και τε κοιτάτω έτου είχα έχω κύλα βογνά χεκάω με τον όχι να γαλό μου κοιτάτω νι είχα χαϊτά ηλά και τε κοουλούα που αφήτα έχω και κοουλούα έχω μανούια τε τούα και τε κοουλούα ή έχω τάλο χατου λαμό κοουλούα τε νι του λάχου ή έχω να χωκώ να τε τούα έχω τάλο χατου τε να έχω τάλο χατου τε κοουλούα μου μαλού το γλάω μαμάω μαλονί να τα που λέγα ετόλου. Να χατου παπά ετόλου, να ομάγα ετόλου, του πουλάγα ετόλου, κοτά το χαναού, μαλό, χαρτάλο χάτου, είτε εγώ παγιό γεχείου, χαρτάλο χάτου εκ μαού, είτε νε του λάβει, αχ μαλώνει, χαρτά ηλα χιλέ λέγεται τα ουκίλαγα κολούα, μάλλον το κελάου, το κελάου χαρτά χιμό κτάτω, χαρτάχον γνώνου μα ατάχου, βίκη αλάβα, μα μαουλούγα λάβατε, βίκη νοτέ τουα, είναι αμε ούμαλε λέω χαϊ κτάτω. Ήα, αν έχω λάκια χαρτάλια, χαρτάλο χάτου μου κολούα, χαρτάλια μαλώνει, Κατά έχω και τέλος χώτε του έβλε βγητά το ένα νόχο μάω χώκι μάτα το το κελαού μάτα το καίγμα το κελαού και όνο πάω λάβα κουά χώ έχω και κοιτά το να νόχο άγα γενέι νιου χίλα μάω τα αλία μα μα με χώκι ένα νόχο άγα κοιτά το we can call it I'll say our places και because we home is always home το κελαού. Ni kauna me ene ko au mau ki tatou ia. E vi ki te loho te tua hoke ki antau hinga mana pui pui nga ki te mamalu o toke lau katoa ko mahai eho ki tatou ke ke mau apea te ola ma lohi ma lolo e ola mai e lava iahe uma he uma ke pa mai nei. Ni e ho ta loho tu la mau koulu ho ta lia ma lo ma lo le ma lo lava te tau hi ka inga hoki. E ni uhila tatou ma le Aotearoa ki nei heo lava i te motu ila lo Hau ki lunga te motu i matu, mau nof, whakatalo hatu mo koulua. I te ingoa lava o ie hiu, kua talo hatu ai mo hako he taie ki te tato te mana i te langi. Awa kana he no lava tan tauhinga mi te ki tato, e ui lava puko hea lava te lahi te taimi e he maha i ki tato ke mana tu e ki tato mai ko he tala moni taku tala tenei hoi etu. E lahi lele na taimi e he mana tu e ki tato ia ie hiu, ae ke iloa e ki tato ma tali tonu ki tato. Te kehe lava te aloha tato te mana e he maha i lele ke tuku tia ki koe ma au e ie hiu. Ele mai e hei e hei mei te langi hei mei te lalo i te lalo langi nei e hei e lava he tahi mea e nā mea na hoa i te tua e mahai ke tuku kehe kehe ai ki tātou ma te aloha te tua mō ki tātou e e hoka amene hoki lā ki te hakupu tēnā wā ele mai e lava tuhi paia e he mahai lele te tua ke tuku tia ki a koe tuku tia ki au mō ki tātou umalele e vē lava ele mai te tuhi ai hea ia e ngalo i te mātua tu loho ka hiu tan tamā ka he tai tai lele ke ngalo koe pe puli koe i te tua vena hoki au wa e hea ko lele ka hei tato mahau hau ki te vāe ngalawa tēnei o te e he mhai ko ki tato ta mātua na hana mai ai ki tā e ni e te tau lava ke ia mana tua lava ke tātou i taimi uma, i taimi uma, taimi uma. E vena hoke koulua nā mātou i e nā kua i e nā pepe i taimi nei. Ka e iei lava te taimi e ngalo ai te koe hoka hiuhu tau pepe tu lou. E veo te le mai tuhi paia, ko nā tala i e nei e a te tuhi paia, tuhi hia ia, ni? Ka e he mahai te tua oi hoka ngalo ki tāua. Niama niama nia, ko tāua e olove, olove, ka o te hilahoanga te tua, ko na hohonga o te tua le mai, e ke kila e holawa ki te koe mau ki tāua mea e hoai. Ia, ma tauhi mai, ma tau kila ki tātou. E hoka he tai e la ki tātou ki tātou te mana i te langi, fi kia te tua, o ai he mahe ki tuku la hoa ki a koe mau, i tana hilahoanga. Ni tako tālo hatu e laki te koulu o malu i tato a lale o tenei vi ki a lava mama wa lunga lava te vi ki ngā te tua ia wai e tū mau lava i te ki tato te hokatau wā wā o tato lo e tangata hokatau wā ni ka e o i a lava te vi ki ngā i nā mea o malele
Ei okei, okay, tää tulla tato pehteenei, kautta tämä hakataa lohaa tuteenaa mokoulua. Te maluutaa tokaa enga toke lau, hakaa hetäinii.